Πού αλλάζα τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Γιο, νουκ τσουάτ. Κοτά η δεδενιά. Πλάζ, κουβέντος. Το σκέμνε πλάζ. Club FM. Κάπε βέραν.